σειρά ένα. Στον Αρακλία και την χαρά σου. Τρα προβλήματα. Κομπετένσια. Αλλά μην. Ένα και ένα δικαπούρ. Αγαπούς για αυτόν νοσότρος.